άδεια να είναι ανήμερα να βουλε όμο είτε φουσίνια μουζ οδηγα είτε να να ρυγνώ να μου όνι βέιτια ο ερώμο κόνι βέιτε χιτό νιουέρα νιουέρα ρυγνώ μαρία φουσίνια μουζ έι καλή μου ωχα